Βαρκελόνη 1992. Σε αυτούς τους Ολυμπιακούς είχαμε δύο τραγούδια, Χόζε Καρέρας και Σάρα Μπράιτμαν, Αμίγκος Παρασέμπρε, Φίλοι για μια ζωή. Το είχαν κάνει και στα ελληνικά. Κωνσταντίνα να πω, να μην πω καλύτερα και εκτεθώ. Και ήταν οι ίδιοι Ολυμπιακοί αγώνες που ένα χρόνο μετά το θάνατό του είδαμε τον Φρέντι Μέργιορι με τη Μοσάρτ Καμπαγέ. Ο Φρέντι ήταν στην οθόνη βέβαια, δεν μπορούσε να παρευρεθεί. Τι Ολυμπιακοί αγώνες στη Βαρκελόνη. Καλημέρα στο Ισόγειο, καλημέρα Τζόρτζ. Middle of the road, βεβαίως. Είπα, σήμερα ζητήσε τραγούδια εσείς. Αγρών. Καλημέρα ταξιάρχε. Καλημέρα Ριόλα. Μη μετράμε μέρες το Σαββατοκύριακο, παρακαλώ. Θα ζήσουμε μια υπέροχη Τετάρτη, μια Πέμπτη και μια Παρασκευή και θα ακούσουμε τους Radiohead από την αρχή. Και ο Αμαρτία.

The Duckling Water. Θα τους φέρω εγώ σε επαφή με Dim Zach Mayan Icon. Χρειάζεται κάτι πολύ δυνατό. Καλημέρα Πτήσιμο, καλημέρα Ευάγγελε. Κοίτα πάντα, είναι pattern αυτό. Πώς το λέτε εσείς εδώ στην Ελλάδα? Πες το. Ναι, τώρα κόλλησα με τη λέξη. Δεν με βοηθάει και το ακροατήριο. Οπτήσιμο λοιπόν και Retail System πάντα μαζί. 9 και 11, 9 και 11. Καλημέρα Κωστή. Συμβαίνει συνέχεια αυτό. Μάλλον έχετε πει το πρώτο καφέ και στο δεύτερο ανοίγει το μάτι. Λειτουργούν τα δάχτυλα. Και έχετε το μήνυμα. Κάπου έχασα ένα μήνυμα. Καλημέρα Κωστή. Καλημέρα από τα Ηλιόλου στα Γιάννενα προς το παρόν. Και λέω κάποια μηνύματα έχω χάσει,

κόλλησα τώρα με το pattern, δεν θέλω να το googlάρω. Πάμε Τουρκία. Πάμε Τουρκία, αλλά θα πάμε από Θεσσαλονίκη. M8 και Dimzag. Last Hope. Φοβερό. Μοτίβο. Okay, thank you.

Tim Zag, Last Hope. Καλημέρα, Ντίνα, καλημέρα στο Κομπότι. Να και τα new entry. Την καλημέρα μας από το στούντιο. Πληθυντικός. Καλημέρα στη Λέκη, καλημέρα στο TechFix, καλημέρα Γιώργο. Και καλημέρα στο Λόφ απέναντι, στο Βαγγέλη Ζαβερδινού.

Δύσκολο τραγούδι, αλλά είναι πολύ αμβροκιώτικο. Tres Delicans. Κρατάω εγώ τις τρομπέτες και τις δίνω στους Beatles. All you need is love. Τα σκαθάρια του 1967. Γράφτηκε για να είναι το πρώτο τραγούδι στη δορυφορική μετάδοση του BBC και συμμετέχουν πάρα πολλοί φίλοι, γιατί all you need is love και καλούς φίλους.

All you need is love, οι Beatles. Πάμε να ακολουθήσουμε ένα μοτίβο που το είπαμε πριν. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Στέφανε. Πόσο τα αγαπάω αυτό. BG's Massachusetts.

Bee Gees. Τα φώτα της Μασαχουσέτης. Λατρεύω. Ένα τραγούδι που πραγματικά εκτίμησα μεγαλώνοντας. Είναι Νάνσι Σινάτρα. These boots are made for walking. Του Φεβιού είναι αυτό. Και τον Βρακέ FM. Τετάρτη πρωί, 14 Οκτωβρίου. Πάρα με τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Και ένα υπέροχο ακροατήριο.

These Boots Are Made For Walking, η κόρη του Frank Sinatra, η Νάνση, η γλυκούλα Νάνση. Start walking. Από τις πιο ωραίες ξανθίες. Σας το λέω εγώ. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπεν. Συνεφιασμένη λέει, λιακάδα λέει σήμερα. Κεφάκια βλέπεις. Σήμερα τα σκεφάκια. Μας έχεις δει. Και διαφορετικά. Και για το Εδιμβούργο και το φίλο μας το Μάικλ.

174. Η Juggler. Μπορεί να νομίζω ότι το ξεθάψαμε από κάποιο βινίλιο των 60's. Πιστέψτε με, είναι τραγούδι του 2023. Αυτά τα τραγούδια είναι ελπίδα για το αύριο. Και όπως πάντα, η Ιταλή είναι εγγύηση. Και για το χθες, το σήμερα και το αύριο. Σαλ Νταβίντσι.

per sempre sì. Salta vince per sempre sì. Αυτό το ακούσαμε στο Βαγγέλη Ρίζο. Αυτό ο μικροφωνισμός. Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: είσαι δάσκαλος. Safety Brand, Englishman in New York.

καταπληκτικό. Μπράβο στη Βαγγέλη Ρίζο. Η μαγεία του να έχει τόσους παραγωγούς στον Ομπρακέφα. Είναι μουσική, κάνει βόλτες. Ανταλλάσσουμε πολύ πράγματα μεταξύ μας. Και ο Βαγγέλης κάτι με αφήνει στην επιφανεργασία πάντα. Και ο Αλίμου. Sifty Bread. Με διασκευάζει στην Englishman in New York. Καλημέρα Καταρίνα, καλημέρα στη Λευκάδα. Είναι το γνωστό λατρεμένο Buona Giornata, μαέστρο. Του μήνα που φτάνει στο μέσο του, Μάιο-Οκτώβερ Symphony. Οι Pet Shop Boys.

Ίσως δεν ήταν το πιο γνωστό της τραγούδι. Να πω την αλήθεια, δηλαδή δεν είναι καθόλου γνωστό τραγούδι. Εκτός αν βρακεί FM My October Symphony, κάθε Οκτώβριο από το 1990. Είναι ατελιμπρουλιά. Κομμάτια Torn. Και έχουμε μόλις 11 λεπτά. Η ώρα που δεν ψάχνεις για τραγούδι, ψάχνεις ποια δεν θα μπουν.

Νατάλη Μπρούλια. Τώρα πάμε με δύο τραγούδια του δρόμου. George, ξέχασα την παραγγελιά, αλλά θα κλείσουμε με αυτή. Αυτή είναι η Proclaimers. Θα σας γυρίσω πίσω στο How I Met Your Mother και την κολλημένη κασέτα στο αυτοκίνητο. Αυτό ακριβώς τραγούδι ήταν.

10 χρόνια μια κολλημένη κασέτα στο αυτοκίνητο. Κάθε φορά που μπαίναν μέσα έπεσε το ίδιο τραγούδι. Κάπου εκνευριζόταν, μετά το τραγουδούσαν, μετά τους έπιανε τα νεύρα. Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Τη μέρα που ο Μάρσαλ πήγαινε το αυτοκίνητο από το ποσέρι, το καστόφωνο από μόνο του κάνει τσουκ και βγήκε η κασέτα έξω. Middle of the road. Ένα υπέροχο πρωινό Τετάρτης, μεσοβδόματα. Και εσείς το επιβεβαιώσατε με την παρουσία σας. George, σ' άφησε και το τέλος. Για καλό. Και φύγαμε ραντεβού αύριο το πρωί, 8 ακριβώς. Με κάτι ιδιαίτερο όπως κάθε μέρα.

0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

حیلت رها کن عاشقا، دیوانه شو دیوانه شو، من در دل آتش درآ.

Je t'aime. Je t'aime.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Thank you very much.
1: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα 7 με 9 The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει, για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς
3: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
5: Δήλωση συμμετοχής στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
6: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
7: Αμβρακία FM.
8: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Σήμερα ξεκινάμε με άρωμα γυναίκας. Και ήδη έχουμε φτάσει στην Πέμπτη. Τι φάγαμε χρούτσου χρούτσου και αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Αρχαία για ξεκίνημα. Και εμείς το ίδιο.

Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατζαβαράκη. Πέμπτη πρωί. Στα μέσα του Οκτωβρίου. Τι Αλ Πατσίνο ήταν αυτό, τι ταινία ήταν αυτή. Πορούνα Καμπέσα. Καλημέρα από τον Αμβρακέ FM και το 919.gr. Πολλές καρδούλες πήραμε από την Πρέβεζα. Σε ευχαριστούμε, Άννα. Αυτά είναι ξεκινήματα. Καλημέρα, Σταύρο. Καλό μάθημα να έχετε, παιδιά. Τι φάγαμε και αυτή την εβδομάδα. Έχετε μπροστά σας και αργία σε δύο εβδομάδες. Όλοι δηλαδή θα έχουμε. Καλημέρα στην Ελούσα Άρτας. Καλημέρα, Όλγα. Άντε με το καλό. Η φίλη μας Όλγα μπαίνει στον 8ο μήνα. Θα γεννήσει μαζί με την κόρη μας, να ξέρεις. Αλλά σε άλλη χώρα. Un Vladimir, por favor. Είναι η Last Ketchup του Ασερεχέ. Καλημέρα στο δικό μας άνθρωπο, τον Νίκο Κατσινέλη. Water Boys, The Pan Within, ακούγε στις 6 το πρωί. Και πήραμε και από αυτόν καρδούλες.

Είχαν πάει με αυτή την τραγουδάρα στη Eurovision 20 χρόνια πριν. Συγγνώμη, το 2006 είναι 20 χρόνια πριν. Okay, θα τα αντέξω κι αυτό. Un Bloody Mary, por favor, y las ketchup. Τι χρειάζεται τα πρωινά μας, τι χρειάζεται η ζωή μας. Ηρεμία. Εγώ αυτό το βάζω πρώτο, ηρεμία. Όχι τοξικούς ανθρώπους και σκέψεις. Και αυτά όλα αντίθετα με ραδιόφωνο. Με τέτοιες μουσικές. Grace Jones, Libertango, Strange, I've seen that face before. Τσιμπήστε λίγο την ένταση προς τα πάνω και αφαιθείτε. Πάρε για τον καφέ μας.

0: πόσο μεγάλη μελωδία, πόσο μεγάλο τραγούδι. Grace Jones, I've seen that face before. Καλημέρα George, καλημέρα από Παναγία και Γιώργιανα. Αν εγώ θα μείνω στην ηρεμία, τη βάζω πρώτα απ' όλα. Καλύτερη ηρεμία παρά ναι.
1: Έτσι απλά μου είπες ένα γεια.
0: Καλύτερα μόνος και ήρεμος.
1: Και έτσι απλά σου είπα ναι, μ' αρέσει ναι που μου μιλάς.
0: Να παίζεις στο σπίτι μουσική. Να κλείσεις τηλεόραση. Να διαβάσεις ένα βιβλίο στο μπαλκόνι. Έβαλε μπουφανάκι. Ξάξακες. Πονάνε τα χείλη μου. Γεια. Καλημέρα Κωστέ, καλημέρα Φιλοχία και Γιάννενα.
1: Τώρα και ποιος ξέρει πια. Βλέπω τα χείλη σου έτοιμα να φιλήσουν. Και τα δικά.
0: Σε αυτό το παράδειγμα θα πούμε Greeks do it better. Φορούσε κάποτε η Μαντόνα μπλούζα που έλεγε Italians do it better. Μην πατάω τώρα ευαίσθητες χορδές σας.

Carmen Quinones. It's a man's man's world. Καλημέρα στον Ομβρακιώτη Χρήστο Βελέτη. Καλημέρα Αθήνα. Καλημέρα Βούλα. Groomy Anthems και Royals. Τα πράγματα γίνονται τραγούδι σε τραγούδι ακόμη καλύτερα. Εσείς αφαιθείτε και λίγο προσοχή στον δρόμο, γιατί μου λένε σήμερα ότι πάτε όλοι, πάτε αφηρημένοι. Σας πήρε χάρα που ήρθε προπαρά.

Royals. Για μια Πέμπτη πρωί, για μια λιακάδα. Φάγαμε λίγη βροχούλα, όχι πολλά πράγματα. Τόσο όσο. Και δεν βλέπω και κάτι άλλο. Δηλαδή μια ψηλή βροχούλα βλέπω για το Σάββατο νωρίς, που δεν θα έρθει. Για το Σάββατο έχουμε πάρτι ντεζαβού για τα 40 χρόνια. Το πρώτο ντεζαβού της χρονιάς. Δεν λέμε το πρώτο πάρτι της χρονιάς, λέμε το πρώτο ντεζαβού της χρονιάς. Over the hill, η Μόνικα.

Υπέροχη Μόνικα. Over the hill ψηλά στο λόφο. Καλημέρα Λεκό και καλή προπαρασκευή. Καλημέρα στη Λευκάδα. Όμορφη Πέμπτη να φτιάξουμε. Καλημέρα Αγγελική. Να ακούσουμε Τάτι. 1, 2, 3, 4, 5. Κοιτάξτε να δείτε που τελικά αυτό άρεσε πολύ. Αμέσως μετά την τραγουδάρα του Τζορτζ Μαυρίδη. Καλημέρα κομπάρε. Καλημέρα Φάζ. Από νωρίς σήμερα, πάρα πολύ νωρίς. Με ξάφνιασες. Τζορτζ Μαυρίδης. Blue, blue, my world is blue.

Love is Blue. Πολύ διασκευασμένο, αλλά εμείς κολλήσαμε στην ελληνική version του George Mavridi. Παραγγελιά. Daddy. Με τον περίπλοκο τίτλο και δύσκολο μνημόνιο αυτό. 1, 2, 3, 4, 5. Κάτι σαν κωδικός είναι αυτό. Διάσημος κωδικός. Καλημέρα στη Μελίνα.

1, 2, 3, 4, 5. Είπαμε, σαν password των Windows. 1, 2, 3, 4, 5. Daddy. Καλημέρα, Κλειό. Καλημέρα στο hair code. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Ένα απλό μήνυμα που λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Και είναι ότι καλύτερο που μπορείτε να μας στείλετε. Στην όμορφη παρέα. Έρωσα Ματζότη. Δικό σας. Un angelo di stesso al sole.

ένας άγγελος ξαπλωμένος στον ήλιο. Un angelo di stelso al sole. Ο άνθρωπος με το τέλειο όνομα Έρος Ραματζώτη. Καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο, καλημέρα. Τρεις όροφους κάτω φιλελλήνων. Καλημέρα Κωνσταντίνα. Με φωτογραφία. Παραγγελιά. Μας έχει μείνει αυτή η ατάκα, έτσι. Κάθισε κάτω κύριε. Το τραγούδι είναι παραγγελιά. Μάριο Φραγκούλης. Night Wants to Forget. Σήμερα μουσικά είμαστε εντελώς αλλού.

Μάριο Φραγκούλης, Night Wants to Forget, εκπληκτικό. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι για όλα αυτά το άρωμα γυναίκα στο ξεκίνημα. Πορούνα Καμπέσα. Πόσες φορές μπορεί να έχω δει αυτή την ταινία? Και περισσότερες φορές έχω δει το τελευταίο μισάωρο. Στο εισαγωγικά δικαστήριο στο σχολείο. I'm not finished. Και φοβερή ατάκα. I'm too tired and too fucking blind. Φοβερός Πατσίνο. Παίρνει το Όσκαρ, ανέβαινε πάνω στη σκηνή και λέει: έρχομαι άλλη 30 χρόνια αυτή τη νύχτα. Θα πω όλοι όσα δεν έχω πει 30 χρόνια. Θα ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους. John Legend και Pharrell Williams.

Ο John Legend είναι πολύ μεγάλη μορφή, πολύ μεγάλος μουσικός και όχι τόσο γνωστός στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά έχει έρθει πρόσφατα, πριν μερικούς μήνες στην Ελλάδα για συναυλία. Κλείο, όχι μόνο ταιριάζει. Το Grand Amour ήταν ιδανική συνέχεια τώρα. Μ' αρέσει όχι απλά ότι είμαστε στην ίδια σελίδα. Εσείς είστε στην επόμενη.

0: Il Volo, Grande Amore, που σηματοδοτούσε την επιστροφή της Ιταλίας στην Eurovision. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και εμείς λέμε να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω
0: αυτό το Σάββατο
1: πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο...

ο Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέλη, να

να'ρθει ο Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρότα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει και ο Μπράκ.

0: Πόσο λυπηρό είναι που όλα αυτά τα ονόματα μαζί με το Λουκιανό δεν υπάρχουν πια. Εμείς όμως θα το κάνουμε το πάρτι αυτό το Σάββατο στο Deja Vu.
1: Και ξημερώντα την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ,

Ήταν το πρώτο μου βινήλιο του Λουκιανού Κελαϊδόνη το 1982. Χαμηλή πτήση. Τα θερινά σινεμά. Πού βαδίζουμε, κύριε. Τα έφτιαξε ο Μινάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο τον Τρελό. Χωρίς ο Χριστάκης με την Τέντα και τα έφτιαξε ξανά με τη Ζωζό. Το ξέρω όλο απ' έξω. Όλο. Είχε το μια μέρα μιας μέρης. Αυτό το Σάββατο, 17 του μηνός στον Ντέζαβου, κάτω από τα ΕΠΑΛ, Σκορπιός, στο Μαντέλο δηλαδή. Πάρτι όπως εκείνα τα παλιά. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Grande amore. Και η πρώτη ώρα θα κλείσει με το Θείο Φρανκ. Start spreading the news. I'm living today.

0: Αμβρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

0: Μέσα στι πόλει τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί είμαι αύρα εσπερίνη, πνοή καθάρια ζωντάνη που κάνει τα γερμένα φύλλα.
1: Η αρχή, όπως έχουμε πει, είναι το ίμιση του παντός. Να το έχουμε πει δηλαδή, το είπαν πολύ πολύ πιο παλιά άλλοι για μας. Άρωμα γυναίκα στο ξεκίνημα, Άβρα και Μαρία Ρίζου για τη δεύτερη ώρα. Προφούμο την Ντόνα, Κάθριν. Δεν την έχω δει την ταινία, αλλά με έβαλε σε πειρασμό, τη σημείωσα τώρα. Να τη βρω. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση με το άρωμα γυναίκας. Αν ήταν αντιγραφή, δεν το γνωρίζω πραγματικά.

και με πείσατε. Προφούμο Τιντόνο είναι το άρωμα. Γυναίκα είναι η ίδια ιστορία, λέει κάθε. Και ο Κωνσταντίνος μου έστειλε ένα σεντόνι μήνυμα με όλη την ιστορία. Καλημέρα Κωστή, καλημέρα Tel Systems. Και αν ακούσαμε σήμερα Ιταλούς, και έχουμε και άλλους, αλλά εδώ έχουμε Ιταλούς από το Ουσμπεκιστάν.

Cielo mio destino. Από το Ουσμπεκιστάν είναι αυτό, έτσι. Απλά η φωνή είναι AI. Εκπληκτικό. Σοκαριστικά εκπληκτικό. Και αφού είμαστε σε μείον δεστίνο, να ακούσουμε μια καταπληκτική διασκευή από τον ίδιο τον Πολάνκα, You Are My Destiny, το Eres Mi Destino, το Eres Mi Destino. Είμαστε στο 96, είμαστε 30 χρόνια πριν. Αμίγκος λίγο ήταν το άλμπουμ, ήταν τα τραγούδια του Πολάνκα, διασκευασμένα σε ντουέτα. Καλή. Καλή.

0: Το αρέσει Destino. Amigos. Πολάνκα και Λούκερο. Ή Λούσερο. Whatever. Ζωντανά στο Ναυρακέ FM. Πρωινό προ-Παρασκευής. Με πολύ καλούς φίλους. Γιατί δεν είστε ακροατές, είστε μια παρέα. Μια μεγάλη παρέα.
1: Θυμάμαι ούτε το βλέμμα των ματιών σου.

Ήταν ένα χρόνο πριν, πέρυσι τον Αύγουστο. Κάποια στιγμή το Spotify μου βγάζει αυτή την τραγουδάρα και σκέφτομαι ότι θέλω στο πρωινό μας δίωρο να εντάξουμε πολλά τραγούδια σε αυτό όμως στυλ. Αυτά τα ελληνικά. Αυτές τις εποχές. Δεν είναι πάρα πολλά. Κάποιοι φίλοι βοήθησαν, πρόσθεσαν μερικά. Ήρω, έτσι είμαι εγώ. Και ήμουν σίγουρος ότι ήταν τραγούδια από τα 80's, αλλά ήταν από το 99. Για τη φίλη μας τη Ριόλα, εκπληκτική παραγγελιά. Καλημέρα Στεφανία, παρέα με Χριστίνα Μαρία και Αμβρακιά FM. Και ο Αλίμονο. Επόμενο μήνυμα από το Στέφανο. Την καλημέρα μας στην Αθήνα. Με 15 βαθμούς και η ώρα δείχνει 9:19. Άλλη μισή θα πάμε λίγο παραλία. Βερόνικα Φουκάκη.

Η Βερόνικα Φούζαρο, Ελβετία. Εκπληκτικό τραγούδι. Cause I love the beach and you love the snow. Τι να σας κάνω, έχετε έναν έρωτα όλοι σας. Νταμιάνο Ντάβιτ. Για το επόμενο καλοκαίρι, next summer.

Damiano David, Next Summer. Έχω ετοιμάσει τώρα μια σειρά με πολύ πολύ όμορφα τραγούδια ανεβαίνοντας. Οι Pierces, Kissing You Goodbye. Και μια Νταμιάνα στο τσάτ. Πώς λέμε, Ρουβίτσες ή Νταμιάνες?

οι Pierces, Kissing You Goodbye. Καλημέρα Λαμπρινή, καλημέρα σεξιφωνάρα, γράφει, επιμένει. Να είσαι καλά, φέρνεις χαμόγελα. Καλημέρα στο PKF, καλημέρα στο ερωτικό μονοπλιό.

με στην καραντίνα το 2021, χωρίς να συναντηθούν ποτέ. Η Γιούμνα και ο Ντιμ Ζακ φτιάχνουν μια τραγουδάρα. The Small Things.

Η Γιούμνα είναι από τη Βηρυτό, είναι μουσικολόγος, είναι καθηγήτρια και είναι εξαιρετική μουσικός. Μαζί με τον Τιμ Ζαχ, μέσα στην καραντίνα, χωρίς να συναντηθούν ποτέ, κάπου ανάμεσα από Λίβανο, Βηρυτό και Θεσσαλονίκη, φτιάχτηκε το The Small Things. Μένουμε Θεσσαλονίκη.

Καταπληκτικό Σιάννα Άικον σε αυτό το τραγούδι μαζί με την Λουίζ. Only You. Καλημέρα Χριστίνα. Τι ωραίες μουσικές γράφηκε σήμερα. Χριστίνα, αυτό είναι αίσθηση ελευθερίας. Καλημέρα Σοφία. Είπα και εγώ δεν άκουσες το Περούνα Κομπέσα. Λούκα Βάστα.

Λούκα Βάστα, Σάντα Μαρία, Σάντα ωραία τραγούδια. Λίβερπουλ ακούει, γιατί έχετε αγαπημένο τραγούδι και δικό σας παιδί, Billy Fury. Θέλω πάντα. Εμένα αυτό το τραγούδι με έκανε να αγοράσω το Γιάρης. Wondrous Place.

Fury, Wondrous Place. Έβαλε το χεράκι του ο DJS, Senior Citizens. Μόνο 20 λεπτά. Τι να προλάβεις σε 20 λεπτά, μια προπαρασκευή στον Αμβρακιά FM. Η φίλη μου Σοφία θυμήθηκε χθες. Δεν ξέρω καν που τα άκουσε. Πού στον πλανήτη το άκουσε. Culture Club, War was stupid and people stupid. Α, θα το επαναφέρω στο 9-19. Αλλά μέχρι τότε, όχι από τα πολύ γνωστά τους, αλλά από τα πολύ αγαπημένα μου. Culture Club, Time.

καταλάβω ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί μεγαλώσαμε με πάρα πολύ καλή μουσική, αναλογική μορφή. Ο Boy George, Navajo πλέον, Time, η εποχή των Culture Club. Αύριο λέω να έχουμε πολύ αιτήλα, λόγω deja vu, λόγω του πάρτι του Σαββάτου. Hail, hail, rock and roll. Καλημέρα Αθήνα, καλημέρα Χριστό.

Galen Jeffries. Hail, hail, rock and roll. Στην κατηγορία με τα πολύ μεγάλα τραγούδια, τα πολύ ιδιαίτερα. Για περισσότερα, ακούσε το Δημήτρη Μπόσμο κάθε Σάββατο πρωί στις 11. Καλημέρα Δημήτρη. Καλημέρα Μπόσμα. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε και new entries στο ραδιόφωνο, μάλλον επιστροφές. Σάββατο πρωί στις 10 η Αθανασία Σερδένα. Γιατί ο πρωί καφές, ο πρωινός καφές του Σαββάτου, ήθελε πάντα Αθανασία Σερδένα. Το είχαμε συνηθίσει έτσι. Επέστρεψε 4 χρόνια μετά. Σάββατο πρωί στις 10 Αθανασία Σερδένα. Στις 11 Δημήτρης Μπόσμος. Και στις 12 Βαγγέλης Ρίζος με παλιατζούρες, Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα στο Ρόμπιν. Το Ρόμπιν ήρθε για να μείνει στην παρέα. Καλημέρα στο Μεγανή Σιλίνα.

It's the first day of the rest of your life. Το έχω από τη Δευτέρα στο Μέμο, αλλά δεν μας έβγαινε μουσικά. Τιμό μας και η φωνή των Πλασίμπο, ο Μπράιαν Μόλκο. Τραγουδάρα. Από τα πιο έντονα δεν παίζει πολύ συχνά, γι' αυτό και έχει και τόσες λίγες καρδούλες. Κρίμα του. Καλημέρα στην ηλιόλουστη Πρέβεζα, καλημέρα Ράνια. Γράφει στο chat, δεν φαντάζεσαι πόσο μου άρεσε που αύριο θα πλημμυρίσουμε AIDS. Ω ναι. Σας εύχομαι να ζήσετε ένα πάρτι στο ντεζαβού και ένα κόκκινο χώρο. Στις 31 Οκτωβρίου, τελευταία μέρα του μήνα, θα έχουμε πάρτι με Στάθη Μπαρτζόκα στο Βυζάντιο. Θα είναι ένας κόκκινος χορός, αλλά δεν θα είμαστε ντυμένοι. Δηλαδή ντυμένοι θα είμαστε, μασκαράδες δεν θα είμαστε. Δύο τραγούδια πριν το τέλος. Το ένα κλήρωσε, Σιρλί Μπάσεϊ.

Diamonds Are Forever. Είσαι λεμπάσε. Κάπου πριν ακούσαμε το Λυκιανό στο πάρτι. Και αυτός είναι ο Prince, που θα έκανε το 1982 ένα πάρτι σαν να ήταν το 1999. Prince λοιπόν, 1999, τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Το Σάββατο θα είμαστε στο Deja Vu για το πρώτο πάρτι της χρονιάς. Αλλά αυτά θα τα ακούσουμε αύριο.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
5: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
6: Το Μουτζόγλου Σούς.
5: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
6: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
5: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
6: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
5: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
6: Το Μουτζόγλου Σούς
5: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
7: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
8: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
7: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
8: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
7: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων 1, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
8: και 698-8888-552.
7: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
0: Αμβρακία FM.

0: Yep, νέος, παρουσιά σου!
1: Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ!
0: Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και σκαλιό, θα ξαναβγείς σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατε, στραβάδ!

0: Ανδρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Ανδρακία FM.

0: Χρήστο, τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.
0: Καλά.

对。

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
6: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
5: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
6: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
0: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννητων ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.

0: Ανδρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
0: Ανδρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Motor.
1: Power, Force, Motion, Drive. Power, Force.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

Δυναμώστε την ένταση και αφήστε το μέταλλο να μιλήσει. Είναι η εκπομπή Νύχτες Φεγμένες από Μέταλλο. Παρασκευή βράδυ στις 10. Εκεί που το ροκ και το μέταλ έρχονται να σας φτιάξουν την έξοδο.

0: Βρακία FM. Η ώρα είναι 3.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
3: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
2: Ώρα για εξοικονομώ.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
2: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
3: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
2: Μέγιστη επιδότηση 75%.
3: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
3: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
2: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
4: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
5: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Ηπείρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
4: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
5: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
0: Αμβρακία FM.

με λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας. Δεν λέει να φύγει αυτό.

0: εσένα.
1: Κοιμούν τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω.

This is an intellectual process.

0: Αρκεία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 4 74 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.

woman, as she deceived me, I watched and went out of my mind.

like a slave that no man could free.

0: μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
3: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου.
4: Ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων, με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου, διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
3: Δήλωση συμμετοχής στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1.600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
4: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
5: Αμβρακία FM.

0: Αρκία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
6: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
6: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
7: Το Μουτζόγλου Σούς.
6: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
7: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
6: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
7: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
6: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
7: Το Μουτζόγλου Σούς.
6: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Λαμπρακί FM. Ένα-δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα, αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ριζό.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
2: Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου στην Άρτα, στον πανέμορφο αστικό υδροβιότοπο χώρο του Παραποτάμιου Πάρκου,
3: ο Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες, η Διεύθυνση Αθλητισμού του Δήμου Αρταίων με την αιγίδα της Περιφέρειας Υπήρου διοργανώνουν ένα νέο δρομικό γεγονός για μικρούς και μεγάλους. Ένας νέος, συμμετοχικά κοινωνικός και αθλητικός προορισμός γεννιέται στην Άρτα.
2: Δήλωση συμμετοχή στη διοργάνωση. Τρέξε ή περπάτησε σε έναν από τους παράλληλους αγώνες των 4 χιλιόμετρων, των 2 χιλιόμετρων και των 1600 μέτρων. Σε περιμένουμε.
3: Πληροφορίες και εγγραφές Αθλητικός Σύλλογος Άρτας Τιτάνες. Τηλέφωνο 6945 850 662.
4: Αμβρακία FM.

Και κάπου εδώ μπαίνω παραγωγός, παιδιά. Καλησπέρα. Πέμπτη απόγευμα, λίγο μετά τις 7, στο Νεμβρακή 919, το λατρεμένο ραδιόφωνο της Σάρτας. Βάγγελης Ρίζος, μουσικάλα του Βίπερο, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, πώς είστε? Για άλλες 2 ώρες μαζί με μουσικάρες. Ήδη ευδιάθετοι και πολύτιμα ακροατές των Βραγένια 19 είναι εκεί που πρέπει. Στριμάρανε, συντονιστήκανε και μέχρι τις 9 πιστεύω θα είμαστε μαζί, έτσι. Πέμπτη απογευματάκι, ηλιόλουστη τη μέρα εδώ στην Άρτα και βασικά σε όλο το δυτικό μέρος της Ελλάδας. Η διάθεση είναι πάρα πολύ καλή και θα το πάμε μέχρι τις 9 με καφεδάρα και πολλά κουσκούς στο 919.gr και στο 91,9. Ξεκινάω από τις κυρίες Λίνα, Ευαγγελία, Αριόλα, Στεφανία. Αγαπημένες μου, καλώς ήρθατε, καλό απόγευμα. Γεια σου Μιτσάρα, καλώς ήρθατε κι εσείς. Καλησπέρα στην πόλη που δουλεύει, καλησπέρα στον εμπορικό κόσμο.

Suicide Blood, αυτή είναι η NXS. 1990 αυτό το κομμάτι, σταθμό στην καριέρα των NXS. Κάπου εκεί έρχεται ο Paul Oakenfold με τα γνωστά ηλεκτρονικά του τρίπια. Απίθανος τότε ο Oakenfold. Αυτό που ακούτε τώρα στα ηχεία σας το δημιούργησε αυτός, λίγο παραπάνω από το κανονικό, ελαφρώς πειραγμένο και πάρα πολύ ωραίο. Καλησπέρα στην Πλεύεζα, καλησπέρα στη Λευκάδα, στο νησί της Λευκάδος, καλησπέρα στο Αγρίνιο, στην Αμφιλοχία, στο Μενίδη. Κάπου εκεί είμαστε, 919.

Είναι γνωστό ότι μερικά κομμάτια, παιδιά, θέλουν το πείραγμά τους. Μερικά σπουδαία κομμάτια όπως αυτό τον Alpine. Alpine Hands σε Gold Room Remix. Αν ακούσει το κανονικό, δεν θα πάρει ένα 1,5 λεπτό, θα το κλείσετε κατευθείαν. Αυτή είναι η εκτελεσάρα. Γνωστή η Gold Room για αυτό το μπιτάτο πράγμα που διαθέτουν στα όργανά τους. Και κάνουν κάποιες κομματάρες, πιο κομματάρες ακόμα. Και όλα αυτά 16 μετά τις 7. Μια Πέμπτη απόγευμα που θα είναι σπουδαία μουσικά. Πάντα οι Πέμπτες είναι αγαπημένες.

1989, μια εποχή η οποία έβραζε το σύμπαν. Κάπου εκεί βγαίνει το Introspective των Pet Shop Boys και εμείς επιλέξαμε σήμερα το It's Alright. Πολιτικά ζητήματα το τραγούδι μέσα, αν ψάξεις τα λόγια σίγουρα, γιατί οι Pet Shop Boys στα πιο πολλά κομμάτια είχαν πολιτικά ζητήματα. Πέρασε από χίλια κύματα το κομμάτι αυτό. Ο Νίλ Τέρνορ έβαλε την τελική πενελιά.

0: διορθώνοντας κάποια πράγματα τα οποία δεν τους άφηναν να βγουν στον αέρα. Okay. Πραγματικά μερικές κομματάρες περνάνε από κύματα για να βγουν.
1: I'm the one who took you for granted.
0: Thrill me.

ακριβώς 2 εβδομάδες μετά το αφιέρωμα στο Simply Red. Πραγματικά συζητάω με κόσμο στον δρόμο αλλά και στις άλλες πόλεις. Όσοι εκείνο το Σάββατο ήταν μαζί μας εδώ ζωντανά το Σάββατο, στα έξτρα του Σάββατο με το αφιέρωμα του Simply Red, πραγματικά πέρασαν θαυμάσια. Ένα τόσο θεσπέσιο και τόσο ταλαντούχο συγκρότημα, τόση μουσική μαζί ταλαντούχοι που βγάλαν πολλές επιτυχίες εκείνη την εποχή και ακούγονται μέχρι σήμερα. Thrill Me σε μια εκτέλεση από το 2025 σε ένα live των Simply Red. Κάπως έτσι θα πάμε προς το κλείσιμο του πρώτου μισάωρου.

15 το Οκτώβριο σήμερα 2026. Μια μέρα σαν και αυτή, 15 Οκτωβρίου του 1940, προβάλλεται το The Great Detector με τον μέγιστο Charlie Chaplin στη Νέα Υόρκη, γράφοντας για πάντα το όνομά του στα χρυσά κατάστοιχα του σινεμά, για μέτρα τους λόγους όμως, έτσι. Τι να πεις για αυτή την ταινία, θα μιλήσουμε, είναι ένα μεγάλο γεγονός που θέλουμε να αναφέρουμε σε αυτή την εκπομπή. Υπήρχε ομοιότητα με τον Χίτλερ, σίγουρα ο Τσάρλι Τσάπλιν, το μουστάκι, όλα αυτά. Φυσικά δεν ήταν αγαπητός στους Γερμανούς Ναζί τότε της εποχής ο Τσάρλι Τσάπλιν. Ενώ δεν ήταν Εβραίος, τον χαρακτηρίζανε, και βλέποντας τις ταινίες του και ιδιαίτερα τις ταινίες στο Βερολίνο, σαν βρωμοεβραίο. Ο Τσάρλι Τσάπλιν δεν ήταν καθόλου γνωστός. Φυσικά με το στο χιτλερικό του καθεστώς, ίσα ίσα το αντίθετο, έτσι. Δεν ήξερε τι γινόταν και τις θηριωδείς, όλα αυτά που είχαν κάνει οι Ναζί. Με όλη αυτή την ολοκλήρωση της ταινίας, ο Τσάπλιν επιβεβαιωμένα προσπάθησε να στείλει το Χίτλερ, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί αν η ταινία έφτασε στον προορισμό της και αν ο παραλήπτης όντως την παρακολούθησε. Δεν μιλάμε για το Χίτλερ. Και την είδε όμως, λέει, κάνα δύο φορές. Τίποτα, ούτε πειράξανε μία τρίχα από το κεφαλάκι του τεράστιο τότε Charlie Chaplin. The Great Detector, σαν σήμερα το 1940, στις αίθουσες της Νέας Υόρκης. Να σατιρίζεις εκείνη την εποχή το Χίτλερ, απίστευτο. Και να μην σε πειράζει.

Cage Moon ad un ZZ Call. Πολλές καλησπέρες στην Ανούλα, καλώς ήρθες και αυτό το απογευμάνα. Στον κύριο 26410, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε εσάς που είστε στριμαρισμένοι ή συντονισμένοι δυνατά στον 919. Τον 26810 έχω καιρό να απολαύσω στο 919. Μου λείψε, η αλήθεια είναι. Επίτηδες το κάνει. Λείπει για λίγο καιρό έτσι να

1974 με το καταπληκτικό κούρδισμα της κιθάρας του Michael Alf. Can't get enough of your love, baby. Bad Company. Μεγάλα τραγούδια. Όπως έχω για ένα φάκελο που γράφω Varied Artist. Κάπου εκεί μέσα τα βρίσκεις αυτά. Στο μουσικό λάτο πίπερο φυσικά. 12 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα. Αυτός είναι ο Σίβερτ Χόεμα.

μουσικάλα του είπε υπέροχη εκπομπή για όλες τις περιστάσεις, όπως λέει και η Άννα, για τα χωρίσματα, για τις επανενώσεις, για όλα. Εδώ είμαστε. Έχουμε πει σε πάρα πολλές εκπομπές, Άννα, ότι κάνουμε μουσική ψυχοθεραπεία. Όπως και εγώ από το φόρτο της ημέρας έρχομαι εδώ στο 919 και καταθέτω ψυχή μουσική. Σίβερτ Χοέ μας κάνει μαθήματα πώς πρέπει να είναι οι σωστές διασκευές πάνω σε σωστά και μεγάλα κομμάτια, όπως είναι το More Than This, το New Roxy Music, Brian Ferry.

Pedro Solos, The Last Love Saves No One. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος. 4 λεπτά πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα. Μετά τις 8 και πάλι εδώ για άλλη μια ώρα θα το πάμε μέχρι τις 9 με μουσικές που σε αφορούν. Μείνε εδώ στον 919. Βαγγελής Ρίζος επανέρχεται.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτίσιμο, ιδιαίτερα για ηλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτίσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
7: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
7: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
7: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
7: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
7: Ενεργειακή Άρτας, Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
7: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

φοβερά παλιά καμπιτόνια, ξεκίνημα της δεύτερης ώρας. Θυμηθήκαμε Ροζίν Μέρφη, Φωνάρα και τους Μολόκο στο Forevermore. Τι ωραία κομμάτια τότες. Καλώς ήρθατε για δεύτερη και τελευταία ώρα. Σήμερα 5η, 15 το Οκτώβρη. Από την πόλη της Σάρτας, Δημοτική Ραδιοφωνία της Σάρτας, φυσικά Αμβρακία 919 και Ευαγγέλης Ερίζος είναι εδώ στο μικρόφωνο και στις μουσικές. 5η απογευματάκι, αγαπημένη ημέρα, ραδιοφωνική ημέρα. Και όπως λέει και ο φίλος μας ο Αλέκος, τον καλωσορίζουμε στα 919. Είναι μέρα για μουσική ψυχοθεραπεία, έτσι. Θεραπευτής. Πάμε λοιπόν μέχρι τις 9, μέχρι σήμερα, να υποδειχνούμε και το Σλίκιντε. Έχει Σλίκιντε σήμερα, παιδιά, ζωντανό ραδιόφωνο μέχρι αργά το βράδυ εδώ στον 919.

Ωρα πιάσαμε τα 90's τώρα, τα ωραία, και πώς θα ξεμπλέξουμε. Open up your eyes, αυτή είναι η Joy Nika. Κομματάρες από τα παλιά, κάπως έτσι ξεκινήσαμε. Και έχουμε 10 λεπτά μετά τις 8. Στο 919.gr και στο 91,9. Στα υπέροχα FM, εδώ θα μας βρεις. Και για πιο κοντινά στο εκθεσιακό κέντρο Άρτος, παιδιά. Τετατέτ. 27 βαθμούς Κελσίου έχω στο στούντιο.

Άκου να δεις τι γίνεται με το Boogie Wonderland. Άπειρες φορές που έχουμε κάνει αφιερώματα στο Studio 54 ή σε Disco Fever στα έξτρα του Σαββάτου. Παιδιά, όλο ξεχνώ να βάλω αυτό το κομμάτι. Η δύναμη της disco τότε της εποχής φαίνεται σε αυτό το κομμάτι των Earth, Wind and Fire. Τρομερό κομμάτι, απίστευτες διασκευές, απίστευτα σαμπλεραρίσματα μέχρι και σήμερα.

μεγάλη ντίβα της μουσικής παγκόσμιας σκηνής, η Aretha Franklin, με τον George Michael τότε. Την ιστορία την ξέρετε και τη λέμε σε κάθε αφιέρωμα τον George Michael, θα σας την πω έτσι με δικά μου λόγια, γιατί τα υπόλοιπα θα τα πούμε το Δεκέμβριο. Θα βρούμε κι άλλα. Ήταν να ηχογραφήσουν αυτό το κομμάτι, I Know You Wait, Waiting For Me. Είχε πάει φυσικά ο George Michael στο στούντιο και κατεβαίνει τώρα η Aretha. Την υποδέχονται όλοι εκεί πέρα οι συντελεστές. Και λέει την πέθανε ατάκα αυτό το παιδάκι, είναι ο George Michael, εντάξει. Τα περισσότερα θα τα πούμε το Δεκέμβριο. Αλλά γράψανε ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια όλων των εποχών. Μπήκαμε στην τελική ευθεία.

έξτρα του Σάββατο, στα έξτρα του Σαββάτου. Μπορεί να μην έχουμε κανένα special αφιέρωμα, γιατί θα το εξέρατε από τα σώσια. Όσοι ακολουθούν Βαγγέλη Σερίζος με βε στην αρχή στο Instagram και στο Facebook. Για όσους με ακολουθούν θα το βλέπαν ότι είχαμε κανένα special αφιέρωμα. Εδώ και μια εβδομάδα τα ανεβάζουμε. Απλά αυτά θα έκανα το Σαββάτο να είμαστε καλά, γιατί είμαστε λίγο ρουστούντιδες παιδιά αυτόν τον καιρό και όλος ο κόσμος. Θα γίνει τις παλιατζούρες και πάλι στα έξτρα του Σαββάτου. Προσπαθούμε στα έξτρα του Σαββάτου, 2 ώρες, να παίξουμε όλες τις παλιατζούρες μαζεμένες, μαζεμένες. Ή όπως λέμε εδώ στην Άρτα, μαζωμένες. Ένα Σάββατο το οποίο έχει γεμίσει από το πρωί. Αθανασία Σέρδε, ναι. Δημήτρης Μπόσμος. Και αργότερα Βαγγέλης Ρίζος, η αφαντιά μου. Ένα πλούσιο Σάββατο.

Απίστευτη σέρα. Και ποιος δεν θα ήθελε, If I could turn back time, στα ωραία εκείνα χρόνια. Κόκ Ρόμπιν για τη συνέχεια, The Promise You Made. Και εσείς για ένα τέταρτο ακόμη να είστε εδώ στο Λιμάρντο 919.gr 91,9. Βαγγελή Σιρίζου στα νεγιά. Ένα τέταρτο ακόμα μέχρι να ακολουθήσει ο Σλίκητη. Μουσικές που σε αφορούν όλο το βράδυ της Πέμπτης. Εδώ στο 919 ζωντανά.

και για άλλη μια φορά ήταν ένα υπέροχο αμβρακιώτικο, έτσι όπως πρέπει να είναι, κοινό, μουσικό κοινό. Ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την Πέμπτη το απόγευμα προς βαδάκι. Θα τα πούμε στα έξτρα του Σαββάτου. Ακολουθεί, παιδιά, αναμένοντας στο στούντιο Σλίκητη με μουσικάρες για άλλη μια ώρα. Αύριο το πρωί μην ξεχάσετε, πίνετε τον πρώτο πρωινό καφέ με τον Αλέξη Κατσαδωράκη. Έχει επιστρέψει Κώστας Βέτσιος. Έχουμε πολύ πράγμα. Και πάλι φέτος θα είναι μια υπέροχη ραδιοφωνική χρονιά. Από το Βαγγέλη Ρίζο τον 9-19 να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Fleetwood Mac is in the midnight. Σας φιλώ.

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 7 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόρροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα Tommy Tzoglou Shoes.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Tommy Tzoglou Shoes.
4: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Αυτό που ακούτε τώρα είναι Busta Rhymes και Jay Dilla μαζί με D'Angelo. Αυτό το οποίο θα ακούτε για την επόμενη μία ώρα, αν παραμείνετε συντονισμένοι, που καλά θα κάνετε να παραμείνετε. Let me finish, babe. Undescribable pretty, you make other women sick. I'm with you big, but I ain't. Oh, hell no. So let me pull. Είναι το mic check. Where your hair up? Increase your sugar level. Let me taste your maple syrup. Unstoppable. You hear silk. Καλύτερη rap εκπομπή της πόλης. Skin my camera's daughter lotion. I now understand my.

Σας είχα υποσχεθεί ότι το συγκεκριμένο δισκάκι θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα φέτος και έπεσα μέσα τη σύμπτωση. Πρόκειται για το Diligence το 2, Busta Rhymes πάνω σε beat τα οποία του είχε δώσει ο Dilla και μένανε χρόνια στα σιρτάρια. Το συγκεκριμένο έσκασε και το βίντεο κλιπ του, είναι το This Woman και αυτοπροτείνεται για πολλές κατηγορίες στα φετινά Grammy. Γιατί όχι άλλωστε.

Ο Stoic είναι αυτός. Κυκλοφόρησε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον beat. Όχι, δεν είναι beat tape, ένα δισκάκι, το Παέγια. Πολύ ενδιαφέροντες πειραματισμούς μέσα στα beat του. Είναι ο τύπος ο οποίος έχει κάνει ένα από τα beat στο δίσκο της Deutsche, ο οποίος κέρδισε τον Grammy πριν από 1-2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά, 27η απονό.

και σίγουρα αξίζει μια πιο προσεκτική ακρόαση από το να έχει το σλίκι την άμυλα από πάνω του. Stoic λοιπόν και πάει για ο δίσκος και Losing Time αυτή τη στιγμή μόνο για τα αυτιά σας.

πάω μια βουλτά στο μεγάλο νησί, στη Μεγάλη Βρετάνια. Είναι οι Freestylers, είναι τέρμα legendary group. Drum and bass, grimecore.

μαζί με έναν legend της εκεί σκηνής, τον Tenorfly. Κάτι το οποίο σε αυτή την κουλτούρα, κουλτούρα και όχι μόνο μουσική, του hip hop, σίγουρα θα έριχνε πολλά big boys και πολλά big girls στο πάτωμα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου στην Λίνα, στο Μιτσάρα, στον 2410, στην Κιόλα και σε όλους και σε όλες που μας ακούτε, είτε από το ραδιόφωνο σας είτε από το ίντερνετ.

Αγιο Φινές, τι λέει φίλε μου, πώς είσαι? Καλησπέρα μας και στο μαγαζάκι φυσικά, φυσικά. Που λες, Φινές? Ακριβώς πάνω στο break, ναι, ακριβώς, αυτό είναι το timing. Και κάπως έτσι μου ξύπνησε και η σημερινή ανάμνηση. Νομίζω ότι το πρωινό μου το ξύπνημα ήταν ότι ήμουν αλλή σε κάποιο δισκάδικο. Είχα εντοπίσει ένα 45άρι το οποίο το γούσταρα όσο δεν πάει. Και μάλιστα είχα εντυπωσιάσει με τον εαυτό μου γιατί έκανα πάρα πάρα πολύ καλό needle dropping. Το needle dropping είναι μια τεχνική σαμπλαρίσματος όπου μπορείς να κατευθύνεις με πολύ πολύ λεπτές κινήσεις με το δάχτυλό σου τη βελόνα ούτως ώστε να σαμπλάρει ζωντανά εκείνη τη στιγμή πάνω από τα αυλάκια του δίσκου. Τι σας λέω τώρα και εσάς,

Ένα πολύ πολύ όμορφο δείγμα jungle, breakbeat. Εδώ στην εκπομπή θα ακούσουμε μόνο ό,τι έχει να κάνει με μουσική, με jungle. Στην πραγματική ζωή η ζούγκλα είναι παντού γύρω μας. Αν και τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, αυτή εδώ πέρα τη ρημάδα τη χώρα δεν είμαστε απλά ζούγκλα, είμαστε και λιγάκι τσίρκο. Ελπίζω να συμφωνείτε. Your old drug για τη συνέχεια και σύμφωνη.

Ολόφρασκο και το συγκεκριμένο track από τον τελευταίο δίσκο του Your Old Drug. Σαν φουρνιστό ψωμί, Bread and Butter είναι ο τίτλος του δίσκου και σύμφωνη ο τίτλος του κομματιού. Από έναν καλλιτέχνη ο οποίος επιβεβαίωσε αυτό το οποίο έλεγε ο αείμνηστος Ογκούρου, το Mostly the Voice. Πάνω απ' όλα είναι η φωνή, μετά έρχεται το delivery, αν θέλετε τη γνώμη μου, μετά έρχονται οι στίχοι.

και μετά έρχεται ο Boldy James. Ναι, που λέτε για τον Old Rug, όλοι πιστεύανε το μακρινό 14 ότι επειδή είχε κυκλοφορήσει ανώνυμα τα πρώτα tracks ότι πρόκειτο για τον Nas. Τους διέψευσε όμως και έχει γράψει πολλά χιλιόμετρα από τότε.

Και που λέτε για όσους εδώ είναι φανατικοί ή και όχι της εκπομπής, θα έχετε διαπιστώσει ότι το τελευταίο διάστημα ο υποφαινόμενος έχει λίγο τα κολληματάκια του με έναν παραγωγό που τον λατρεύει. Είναι ο Real Badman. Παίξαμε από το δίσκο του με το Moods 2-3 κομμάτια στις προηγούμενες εκπομπές. Εδώ σε κάτι πραγματικά ολόφρεσκο. Πρέπει να κυκλοφόρησε 3-4 μέρες πριν. Και ήταν το κομμάτι με τον Bully James και τον Wiki. Σε μια παρομοίωση τίτλου που μου φέρε λίγο κάτι από How to Pimp a Butterfly και Kendrick Lamar. Με πολύ πιο street ύφος. Flowers at the, at the Bezel. Ο τίτλος του προηγούμενου κομμάτιου. Finally got the nerve to see if you could be mine. We could go and smoke some trees, eat some dinner, drink wine. Talk about your mind frame, cause the stars is out, baby, you so fine. Για λίγο στήλα ακόμα. Γιατί ποτέ δεν είναι αρκετός. Μαζί με Madlib. Από το Champion Sound. Ακούμε το Stars. But he's still

πραγματικά φαντάζομαι και εκστασιάζομαι το πόση καλή φάση πρέπει να περνάγανε ο Ντίλα και ο Μάντλιμπ φτιάχνοντας αυτό το δίσκο, ανταλλάζοντας beat μεταξύ τους, ραπάροντας ο ένας σε beat του άλλου, ενώ κανένας από τους δύο επί της ουσίας δεν είναι rapper. Απίστευτη στιγμή, απίστευτος δίσκος. Σημείο τομής σε αυτή την κατηγορία του ήχου. Και το επόμενο είναι για το φίλο μου το Φινές, γιατί νομίζω ότι κάπου ξέθαψα ένα παλιό hit που είχα καιρό να τα ακούσω. Και έχουμε γενικά καιρό να ακούσουμε και γαλλικό rap, σωστά? Για δυνάμωστε λιγάκι, γιατί αξίζει τον κόπο. Τώρα μπαίνει.

Το καταδύναμε, Λινά μου. Προσπαθούμε. Μακάρι να ξέραμε και πέντε αράδες να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και τι λένε αυτοί οι άνθρωποι. Σίγουρα το έχω ξαναναφέρει, αλλά ήταν υπέροχη στιγμή όταν είχαμε πάει σε ένα επαιτειακό live των Supreme NTM στη Γαλλία. Και ενώ είχαμε μεγαλώσει με τα κομμάτια τους, η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν ξέραμε τι ακριβώς λένε, οπότε κουνάγαμε το στόμα ανάμεσα σε χιλιάδες Γάλλους, οι οποίοι πιθανότατα μας βλέπανε, μάλλον μας δουλεύανε. Και με το δίκιο τους οι άνθρωποι. Αυτός που έπαιξε ήταν ο Μπούμπα και το Repos NP.

Και σε τελική ρε φίλε, πόσο αμερικάνικο ραπ ακόμα? Έχει καμία έλλειψη αυτή η χώρα από αμερικάνικο παράγοντα? Αχ θεέ μου, αυτά νομίζω ότι έρχονται και δένουνε με τα περί τσίρκου που λέγαμε νωρίτερα. Θα ήθελα έτσι τη γνώμη σας για το πώς νιώθετε όσοι μας ακούτε εδώ πέρα, σαν πολίτες μιας χώρας που μας είχε φορτωθεί ένα παρατράγουδο σαν την Guilfoyle.

είναι αυτό που πιστεύεις ότι το Βαρέλι κάθε φορά τον έχει ξύρει στον πάτο και όμως πάει και ακόμα παρακάτω, ακόμα και περιμένετε τι θα έρθει στη συνέχεια.

Βέβαια, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν μόνο αστεία δεν είναι. Απλά πρέπει κάπως να τα διηλίζουμε. Και σύν της άλλης θα πρέπει να είμαστε και πάντα σαφείς και κατηγορηματικοί απέναντι σε άλλες καταστάσεις. Και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Όπως ας πούμε το ότι οι ναζιστές ξαναβγήκανε παγανιά και μαχαιρώνουνε παιδιά δεξιά και αριστερά. Για τον απλούστατο λόγο ότι ο καραφλός αρχηγός τους βγήκε από τη φυλακή. Και πάλι κάποιοι θα θέλουν να μας πείσουν ότι θα πρέπει εμείς να είμαστε πιο προσεκτικοί απέναντί τους, να μην ανοίγουμε πολύ το στόμα μας, γιατί. Γιατί κρατάνε μαχαίρια, γιατί δεν έχουν καμία σχέση με ανθρώπους. Γιατί πριν από 13 χρόνια σκοτώσανε τον Παύλο. Γιατί έχουν μαχαιρώσει τόσο κόσμο. Και γιατί πρέπει να απομονωθούν όσο τίποτα σε αυτή την κοινωνία. Είναι που λέει ο κόσμος πάνω κάτω. Χαμός. Πάμε να ακούσουμε και λίγο μουσικά. Από το Jazz Montage το 3, που εσύ ως κατέληξες στη δισκοθήκη μου σε βινήλιο. Γι' αυτό το έπαιξα. Legendary Guru μαζί με τον Junior Raid. Και αυτό είναι το Massing Up The World.

Κατερίνα μου, το να παραστήσει το μοντέλο όσο ήταν εδώ πέρα Αγγελφόιλ, αυτό θεωρώ ότι ήταν το ευχάριστο σενάριο, αυτό το οποίο ήταν το διασκεδαστικό της υπόθεσης. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι ο τελευταίος χαρακτήρας από μια ταινία του Οικονομίδη, ο οποίος έχει πετάξει τη ζωή του στα σκουπίδια και στα μπουζούκια παράλληλα, έχει πολύ πολύ πολύ μεγαλύτερη μπέσα από κάτι τέτοια τσουτσέκια.

όταν είσαι προτεκτόρα, το... Μάλλον, για να παραφράσουμε και μια ρίση, αν θες να ντύνεσαι σαν προτεκτοράτο θα σου φέρονται.

Λίγο Stone, λίγο Brooklyn, λίγο Jamaica. Μαζί με τον Guru και τον Junior Raid, ήταν και ο Prodigal Son του Sons of Men. Από τα πολύ πολύ αγαπημένα και ιδιαίτερα WU affiliated σχήματα, τα οποία όντως είχαν ξεχωρίσει με πολλές κυκλοφορίες. Πάμε να περάσουμε σε κάτι πιο σύγχρονο.

Βάλλοντας λοιπόν στην πλάτη του και φέρνοντας το μικρόφωνο και μπροστά σε εμάς, στα μάτια μας και στα αυτιά μας, τη λονδρέζικη κουλτούρα, ο Da Fly Hooligan, ένας από τους rappers οι οποίοι έχουν ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια με δικό του προσωπικό στίγμα, κυκλοφόρησε ένα τελευταίο δισκάκι το οποίο νομίζω ότι είναι full με συμμετοχές. Ήταν ένα προσωπικό του στοίχημα. Εδώ έχει αξιοποιήσει κάποια verse του Sean Price. Sean Price, rest in peace. Ένας από τους σημαντικότερους που έχουν αγγίξει το μικρόφωνο. Το κομμάτι λέγεται Sean Price 2. Χέλτα σκέλτα και bootcamp click. Legendary Brooklyn MC. Και ναι, με αυτόν τον τρόπο έδωσε μια νέα πνοή σε αυτό το κούπλε του Sean Price και πραγματικά ακούστηκε πάρα πολύ ζωντανό, όσο περίεργο και αν ακούγεται αυτό. Hey, yo, shape, man. Ένα 20 λεπτάκι έχουμε ακόμα εμείς εδώ. Πριν σφυρίξει ο διαιτητής στη λήξη του σημερινού mic check και μπει στο γήπεδο ο θείος Γιώργος. Δεν έχω κάποια άλλη ενημέρωση αντίθετη μέχρι στιγμής, οπότε αναμένουμε το θείο Γιώργο στη συνέχεια.

κοντά στο αληθινό, είχαμε ξαναπαίξει Tame One στην τελευταία εκπομπή, πριν από μία Πέμπτη. Πριν από δύο Πέμπτες. Χολοαρίαλε, λοιπόν. Από ένα mixtape του 2008. Κάτι πιο χαλαρό, κάτι πιο abstract σε επίπεδο beat. Πολύ ενδιαφέρουσα προσέγγιση, βαριά, κλασική New Jersey-ιώτικη. Πάμε όμως για κάτι πιο κλασικό. Yo,

incredible. Ladies Love Cool James. Ο θρύλος ο LL Cool J μαζί με τον άλλο θρύλο, τον Keith Murray. Όλα αυτά γύρω σε ένα τεταρτάκι πριν σας αφήσουμε και σας παραδώσουμε στα χέρια του Θείου Γιώργου, ο οποίος μάλλον, δεν ξέρω, κρατά τις επιφυλάξεις μου, ακολουθεί με τις ημέρες βινιλή.

φτιάχνετε, λοιπόν, λέτε, όλα πήγαν βάσει προγράμματος. Ο Θείος Γιώργος έχει φτάσει, είναι εδώ, απέναντί μου. Ετοιμάζεται πολύ πυρετοδός από ό,τι βλέπω. Όσο εμείς έχουμε βάλει ένα ανεξάρτητο track, για το οποίο δεν ξέρουμε και πολλά, είναι από αυτή τη σχολή του αμερικάνικου rap που βγαίνανε σοριδών εκεί μεταξύ του 90 και του 98. Θα λέγαμε ότι δισκογραφούσε και η Κουτσή Μαρία, εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Πολύ καλό boom bap πάντως βγήκε εκείνη την περίοδο. Αυτή είναι η Λατόγια G. Και το συγκεκριμένο κομμάτι είναι το Beware. Και από ό,τι βλέπω εδώ στα κοιτάπια μου, περισσεύουν άλλα δύο. Το επόμενο, που θα ξανακούσουμε λιγάκι Mos Def, τον είχαμε στο πρόγραμμα μέσω των Blackstar και των Hater Players που ακούσαμε λίγο νωρίτερα. Και μια έκπληξη για το φινάλε.

δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Λοιπόν, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς σίγουρα δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Οι άνθρωποι που γουστάρουν αυτό που κάνουν, που γουστάρουν να ζουν, είναι δύσκολο να χαθούν. Τέλος πάντων, μεγάλες κουβέντες, μεγάλη ώρα. Και η έκπληξη που σας είχα τάξει πάει κάπως έτσι. Πάει κάπως έτσι λοιπόν. Πρόκειται για μια βρετανική space, psychedelic, groovy, περίεργη κατάσταση. Κάτι τύπους που κυκλοφορούν με περίεργα κουστούμια ντυμένοι σαν εξωγήινοι. Και τους περιμένουμε τις 6 του Νοέμβρη στο Γκαζάρτε στην Αθήνα. Εγώ προσωπικά γιατί δεν θα δίνα να πάω, βέβαια την ίδια μέρα παίζει και ο Scientist, ένας κι αυτός θρυλικός έτσι dub καλλιτέχνης. Αλλά το πιθανότερο είναι ότι εγώ θα είμαι εδώ πέρα στην Άρτα. Αυτή είναι η Hens, αυτό είναι το Mushroom One, καλή απόλαυση. Καλή συνέχεια, παραμείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί Θείος Γιώργος και οι Μέρες Βινιλίου. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη, κουνηθείτε.

0: Αμβρακία FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης. Είναι θέμα σωστής καθοδήγησης. Στο φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης Αστρολάβος, κάθε μαθητής είναι μοναδικός.
4: Με ολιγομελή τμήματα, έμπειρο διδακτικό προσωπικό και εξατομικευμένη υποστήριξη, χτίζουμε μαζί τις βάσεις για την επιτυχία. Με συνεχή ενημέρωση των γονέων και προσιτές τιμές, ο Αστρολάβος είναι η επιλογή για μαθητές γυμνασίου, λυκείου και ΕΠΑΛ.
3: Διεύθυνση σπουδών Χρήστος Καραβασίλης, μαθηματικός. Γιώργος Κατσικογιώργος, φυσικός με μάστερ διδακτικής της φυσικής. Βασίλης Κατσότης, χημικός με μάστερ, σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος, Καραϊσκάκη 8, Άρτα. Τηλέφωνο 26 810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο, βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
6: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Ευάγγελος Γάτσιος, Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.
7: Hello listeners, this is Daniel from the Dolly Rocker Movement and the Dandelion, and you are tuned in to Vinyl Days, the coolest radio show.

Καλησπέρα στο αγαπητό ακροατήριο. Είναι Πέμπτη βράδυ, λίγο μετά τις 10 και είμαστε εδώ με τη σειρά μας και μετά τον αγαπητό Σλίκη, τη ημέρες βινιλίου, για να σας κρατήσουμε συντροφιά για μια ώρα.

Αρχικά σήμερα σκεφτόμαστε να αρχίσουμε με τα κλασικά μας εκεί, ρετρό, λίγο blues, λίγο jazz, λίγο soul από τη δεκαετία του 60. Λίγο πριν έρθουμε εδώ, είδαμε κάπου πώς κοιτούσαμε εκεί στο διαδίκτυο, πέσαμε σε ένα βίντεο από ένα live του συγκροτήματος των Fugazi. Μας ξεσήκωσε το συγκρότημα με τις κιθάρες του. Οπότε είπαμε να κάνουμε στροφή 180 μοιρών ως προς το σημερινό πρόγραμμα και να το πάμε και εμείς με ηλεκτρικές κιθάρες. Εδώ θα είμαστε λοιπόν και απόψε μέχρι τις 11, ο Θείος Γιώργος και οι Μέρες Βινιλίου, αρχίζοντας με αρκετές ηλεκτρικές κιθάρες και όπου φτάσει το πράγμα. Το ξεκίνημα έγινε με ένα σφινάκι V52 από τους Perfect Disaster. Ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια αυτού του συγκροτήματος, το έχουμε ακούσει αρκετές φορές από την εκπομπή μας εδώ. Και ακόμα μία απόψε.

Ήταν πολύ της μόδας στη δεκαετία του 80 το σφινάκι V52 ή B52. Μπέιλις, Κουαντρό και Καλούα. Το άναβες κιόλας με το τσακμάκι από πάνω. Μετά αφήσεις στη φωτιά και το πίνεις. Έτσι λέγεται και το κομμάτι που ακούμε τώρα, τον Perfect Disaster. Μόνο που μόνο σφινάκι δεν είναι, 13-14 λεπτά σχεδόν. Αλλά εγώ προσωπικά ευχαρίστως θα ήθελα να είναι και μεγαλύτερο σε διάρκεια.

Είναι η Sonic Youth, Thurston Moore στις κιθάρες και στα φωνητικά, Kim Gordon στο μπάσο και στα φωνητικά. Ένα ντουέτο, ένα ζευγάρι, το συγκρότημα δεν ήταν ντουέτο, αλλά αυτοί ήταν οι βασικοί συντελεστές που άφησαν εποχή με τους ήχους τους.

Ελληνική μπάντα που ακούμε από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και του 90 και αρχές του 2000. Αν θυμάμαι καλά, Θεσσαλονικής. Δεν υπάρχουν πλέον, κυκλοφόρησαν 1-2 δίσκους. Είναι η Dread Astaire. Και το κομμάτι Bass Assassination.

Είχαμε την τύχη να τους δούμε μια φορά ζωντανά σε κάποια συναυλία τους. Και ήτανε το κάτι άλλο.

Λοιπόν, αρχίζω και καταλαβαίνω ότι πλέον γέρασα. Τα τραγούδια που ακούμε τώρα από τότε που ξεκίνησε η εκπομπή είναι τραγούδια από τις εκπομπές που παίζαμε, που είχαμε από τις ημέρες βινιλίου όταν πρώτο ξεκίνησαν σε άλλη συχνότητα το 2012. Άλλη ήχη, πολύ πιο σκληρή εκείνη την εποχή. Όσον αφορά τα προσωπικά μας γούστα πάντα. Ακούμε ακόμα ένα συγκρότημα από την Αυστραλία της δεκαετίας του 80, είναι η Cosmic Psychos. Καμένο χαρτί, χαμένη περίπτωση. Lost Cause.

9.19.gr, το ξέρετε ήδη, εκεί μας στέλνετε τα μηνύματά σας, βλέπετε και τους τίτλους των τραγουδιών που ακούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Να καλησπερίσουμε τον Αλέκο, το νούμερο 2 Αλέκο, υπάρχει και νούμερο 1, τον Δημήτρη στο Μαγαζάκι, τον Μιτσάρα στο Λίβερπουλ, τη Λίνα στο Μεγανήσι, την Αγγελική στη Λευκάδα.

από την δεκαετία του 70 και τη σκηνή του αμερικάνικου πανκ της εποχής. Είναι η DMZ στο Mighty ID.

Και κάπου εκεί την ίδια εποχή, αλλά στην Αυστραλία, οι Radio Birdman τα δίναν όλα.

Δεύτερη ελληνική μπάντα αγαπημένη για απόψε, Villa 21. Ride the night away.

Κώστας Πουθουλάκης στα φωνητικά και τις κιθάρες, Άντα Λαμπάρα στο μπάσο, Ζευγάρι στη μουσική, Ζευγάρι και στη ζωή. Στα drums, αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Μπάμπης Οδαλίδης. Το αφεντικό της Creep Records, από τις πρώτες σοβαρές ελληνικές ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες.

Περάσαμε στον πρώτο μεγάλο δίσκο, τον Last Drive, τη δεκαετία του 80. Εγώ και τα φτερά μου.

μάλλον το μακροβιότερο ελληνικό ροκ συγκρότημα. Τους παρακολουθούμε από τότε που κυκλοφόρησαν το πρώτο τους 45, κάπου στο 1983. Και το συγκρότημα που έχουμε δει live περισσότερες φορές από οποιοδήποτε άλλο καλλιτέχνη.

Και αν αισθάνεστε λίγο άρρωστοι ή τέλος πάντων σας αρρωσταίνουν διάφορα πράγματα που βλέπετε ή ακούτε στον κόσμο που γύρω μας, να ένα κομμάτι.

Βρισκόμαστε στον Καναδά. Από εκεί μας έρχονται οι Holy Fuck, από τους οποίους ακούμε το Super Inuit, ο Super Eskimos.

Ό,τι και να άκουγε κάποιος. Ωραία να άκουγες punk. Ωραία να άκουγες hard rock της δεκαετίας του 70. Ο Lemmy και η Motorhead έχεραν του σεβασμού ολονών. Γιατί έπαιζαν απλά rock and roll.

Λοιπόν, και κάπου εδώ ήρθε και η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, κυρίες, κύριοι και αγαπητά μου παιδιά. Ήταν οι μέρες βινιλίου, λίγο με άγριες διαθέσεις απόψε, Πέμπτη βράδυ, αλλά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή το βράδυ που είμαστε πάντα cool και θα ακούσουμε διαφορετικούς ήχους από τους απόψινους. Μέχρι το επόμενο ραντεβού μας, λοιπόν, όποτε και αν είναι, μην τύχει και λείψουμε, δεν ξέρεις καμιά φορά. Σας ευχαριστούμε και απόψε για την παρέα. Και όπως μας υπενθύμισε και ο αγαπητός Γιώργος, σήμερα μάθαμε ότι έφυγε από τη ζωή μια φωνή που μας συντρόφισε, τουλάχιστον εμάς, στα εφηβικά μας πάρτι, με τα blues που χορεύαμε. Ήταν ο τραγουδιστής των Pavlov's Dog, ο David Surkamp. Τιμήσαινε και λοιπόν σε αυτόν τον άνθρωπο. Θα ακούσουμε τη μεγάλη επιτυχία των Pavlov's Dog, κλασικό κομμάτι, Τζούλια. Και σας καληνυχτίζουμε για απόψε. Οι μέρες βινιλίου και ο Θεός Γιώργος. Γεια σας από εμάς. Να περνάτε καλά.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

αυτές οι νύχτες κάπου μακριά. Πολύ πιο πέρα από ό,τι ο νου σου ταξιδεύει. Πατώ γερά στα πόδια μου πρώτη φορά. Μες στο σκοτάδι το δικό σου το εγώ με κολακεύει.

0: στη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

dizzy, felt like rain.

0: Νίκη στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Σήμερα ξεκινάμε με άρωμα γυναίκας. Και ήδη έχουμε φτάσει στην Πέμπτη. Τι φάγαμε χρούτσου χρούτσου και αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα. Αρχαία για ξεκίνημα. Και εμείς το ίδιο.

Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατζαβαράκη. Πέμπτη πρωί. Στα μέσα του Οκτωβρίου. Τι Αλ Πατσίνο ήταν αυτό, τι ταινία ήταν αυτή. Πορούνα Καμπέσα. Καλημέρα από τον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Πολλές καρδούλες πήραμε από την Πρέβεζα. Σε ευχαριστούμε, Άννα. Αυτά είναι ξεκινήματα. Καλημέρα, Σταύρο. Καλό μάθημα να έχετε, παιδιά. Τι φάγαμε και αυτή την εβδομάδα. Έχετε μπροστά σας και αργία σε δύο εβδομάδες. Όλοι δηλαδή θα έχουμε. Καλημέρα στην Ελούσα Άρτας. Καλημέρα, Όλγα. Άντε με το καλό. Η φίλη μας Όλγα μπαίνει στον 8ο μήνα. Θα γεννήσει μαζί με την κόρη μας, να ξέρεις. Αλλά σε άλλη χώρα. Un bloody Mary, por favor. Είναι η Last Ketchup του Άσερεχέ. Καλημέρα στο δικό μας άνθρωπο, τον Νικό Κατσινέλη. Water Boys, The Pan Within, ακούγε στις 6 το πρωί. Και πήραμε και από αυτόν καρδούλες.

Είχαν πάει με αυτή την τραγουδάρα στη Eurovision 20 χρόνια πριν. Συγγνώμη, το 2006 είναι 20 χρόνια πριν. Okay, θα τα αντέξω κι αυτό. Un Bloody Mary, por favor, y las ketchup. Τι χρειάζεται πρωινά μας, τι χρειάζεται η ζωή μας. Ηρεμία. Εγώ αυτό το βάζω πρώτο, ηρεμία. Όχι τοξικούς ανθρώπους και σκέψεις. Και αυτά όλα αντίθετα με ραδιόφωνο. Με τέτοιες μουσικές. Grace Jones, Libertango, Strange, I've seen that face before. Τσιμπήστε λίγο την ένταση προς τα πάνω και αφαιθείτε. Πάρα για τον καφέ μας.

0: πόσο μεγάλη μελωδία, πόσο μεγάλο τραγούδι. Grace Jones, I've seen that face before. Καλημέρα George, καλημέρα από Παναγία και Γιώργιανα. Αν εγώ θα μείνω στην ηρεμία, τη βάζω πρώτα απ' όλα. Καλύτερη ηρεμία. Παρά... Παρά, ναι.
1: Έτσι απλά μου είπες ένα γεια.
0: Καλύτερα μόνος και ήρεμος.
1: Και έτσι απλά σου είπα ναι, μ' αρέσει ναι που μου μιλάς.
0: Να παίζεις στο σπίτι μουσική. Να κλείσει τηλεόραση. Να διαβάσεις ένα βιβλίο στο μπαλκόνι. Έβαλε μπουφανάκι. Ξάξακες, πονάνε τα χείλη μου. Γεια. Καλημέρα Κωστέ, καλημέρα Φιλοχία και Γιάννενα.
1: Τώρα και ποιος ξέρει πια. Βλέπω τα χείλη σου έτοιμα να φιλήσουν. Και τα δικά.
0: Σε αυτό το παράδειγμα θα πούμε Greeks do it better. Φορούσε κάποτε η Μαντόνα μπλούζα που έλεγε Italians do it better. Μην πατάω τώρα ευαίσθητες χορδές σας. Yeah.

πόναν τα χείλη μου. Εξάξακες. Θέλετε να πάμε ακόμη πιο δυνατά? Carmen Quiñones. It's a man's world.

Carmen Quinones. It's a man's man's world. Καλημέρα στον Ομβρακιώτη Χρήστο Βελέτη. Καλημέρα Αθήνα. Καλημέρα Βούλα. Groomy Anthems και Royals. Τα πράγματα γίνονται τραγούδι σε τραγούδι ακόμη καλύτερα. Εσείς αφαιθείτε. Και λίγο προσοχή στον δρόμο, γιατί μου λένε σήμερα ότι πάτε όλοι, πάτε αφηρημένοι. Σας πήρε χάρα που ήρθε προπαρασκευή.

για μια λιακάδα. Φάγαμε λίγη βροχούλα, όχι πολλά πράγματα. Τόσο όσο. Και δεν βλέπω και κάτι. Δηλαδή μια ψηλή βροχούλα βλέπω για το Σάββατο νωρίς που δεν θα έρθει. Για το Σάββατο έχουμε πάρει την ντεζαβού για τα 40 χρόνια. Το πρώτο ντεζαβού της χρονιάς. Δεν λέμε το πρώτο πάρτι της χρονιάς, λέμε το πρώτο ντεζαβού της χρονιάς. Over the hill, η Μόνικα.

Υπέροχη Μόνικα. Over the hill, ψηλά στο λόφο. Καλημέρα Λεκότ και καλή προπαρασκευή. Καλημέρα στη Λευκάδα, όμορφη Πέμπτη να φτιάξουμε. Καλημέρα Αγγελική. Να ακούσουμε Τάτι, 1, 2, 3, 4, 5. Κοιτάξτε να δείτε που τελικά αυτό άρεσε πολύ. Αμέσως μετά την τραγουδάρα του Τζορτζ Μαυρίδη. Καλημέρα κουμπάρε, καλημέρα Φάζ. Από νωρίς σήμερα, πάρα πολύ νωρίς. Με ξάφνιασες. Τζορτζ Μαυρίδης, Blue, blue, my world is blue.

Love is Blue. Πολύ διασκευασμένο, αλλά εμείς κολλήσαμε στην ελληνική version του George Mavridi. Παραγγελιά. Daddy. Με τον περίπλοκο τίτλο και δύσκολο μνημόνιο αυτό. 1, 2, 3, 4, 5. Κάτι σαν κωδικός είναι αυτό. Διάσημος κωδικός. Καλημέρα στη Μελίνα.

1, 2, 3, 4, 5. Είπαμε, σαν password των Windows. 1, 2, 3, 4, 5. Daddy. Καλημέρα, Κλειό. Καλημέρα στο Hair Code. Καλημέρα στη Χαλκίδα. Ένα απλό μήνυμα που λέει καλημέρα στην όμορφη παρέα. Και είναι ότι καλύτερο μπορείτε να μας στείλετε. Στην όμορφη παρέα. Έρος Ραματζώτη, δικό σας. Un angelo di stesso al sole.

ένας άγγελος ξαπλωμένος στον ήλιο. Un angelo di stelle al sole. Ο άνθρωπος με το τέλειο όνομα Eros Ramazzotti. Καλημέρα στο Στέφανο Σπύρο, καλημέρα. Τρεις όροφους κάτω, φιλελλήνων. Καλημέρα, Κωνσταντίνα. Με φωτογραφία. Παραγγελιά. Μας έχει μείνει αυτή η ατάκα, έτσι. Κάθισε κάτω, κύριε. Το τραγούδι είναι παραγγελιά. Μάριο Φραγκούλης. Night Wants to Forget. Σήμερα μουσικά είμαστε εντελώς αλλού.

Μάριο Φραγκούλης, Night Wants to Forget, εκπληκτικό. Ο Κωνσταντίνος λέει ότι για όλα αυτά το άρωμα γυναίκα στο ξεκίνημα. Μπορούν να καμπέσα. Πόσες φορές μπορεί να έχω δει αυτή την ταινία? Και περισσότερες φορές έχω δει το τελευταίο μισάωρο. Στο σε εισαγωγικά δικαστήριο στο σχολείο. I'm not finished. Και φοβερή ατάκα. I'm too tired and too fucking blind. Φοβερός Πατσίνο. Παίρνει το Όσκαρ, ανέβαινε πάνω στη σκηνή και λέει: έρχομαι λέει 30 χρόνια αυτή τη νύχτα. Θα πω όλοι όσα δεν έχω πει 30 χρόνια. Θα ευχαριστήσω όλους αυτούς τους ανθρώπους. John Legend και Pharrell Williams.

John Legend είναι πολύ μεγάλη μορφή, πολύ μεγάλος μουσικός και όχι τόσο γνωστό στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά έχει έρθει πρόσφατα, πριν μερικούς μήνες στην Ελλάδα για συναυλία. Κλειό, όχι μόνο ταιριάζει. Το Grand Amour ήταν ιδανική συνέχεια τώρα. Μ' αρέσει όχι απλά ότι είμαστε στην ίδια σελίδα. Εσείς είστε στην επόμενη.

0: Il Volo, Grande Amore, που σηματοδοτούσε την επιστροφή της Ιταλίας στην Eurovision. Σήμερα γιορτάζει ο Λουκιανός και εμείς λέμε να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Θέλω ένα βράδυ να κάνω
0: αυτό το Σάββατο
1: πάρτι, πάρτι από εκείνα τα παλιά, και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόρχες, να έρθει ο...

ο Πικάσο, να έρθει κι ο Ντίσνεϊ, να έρθει κι ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει κι ο Μπόγκαρτ, να έρθει κι ο Βάιλ και να έρθει κι ο Μπρέχτ, να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει κι ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό, να έρθει ο Τζιγκέλη, να έρθει

Να'ρθει ο Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρότα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει και ο Μπρακ, να'ρθει

0: fire. Πόσο λυπηρό είναι που όλα αυτά τα ονόματα μαζί με τον Λουκιανό δεν υπάρχουν πια. Εμείς όμως θα το κάνουμε το πάρτι αυτό το Σάββατο στο Deja Vu.
1: Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

Ήταν το πρώτο μου βινήλιο του Λουκιανού Κυλαϊδόνη το 1982. Χαμηλή πτήση. Τα θερινά σινεμά. Πού βαδίζουμε, κύριε. Τα αυτοεξομηνές με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο τον Τρελό. Χωρίς ο Χριστάκης με την Τέντα και τα έφτιαξε ξανά με τη Ζωζό. Το ξέρω, λέω απ' έξω. Όλο. Είχε το μια μέρα μιας μέρης. Αυτό το Σάββατο, το και αυτά του μηνός στον Ντέζαβου. Κάτω από τα ΕΠΑΛ, Σκορπιός. Στο Μαντέλο δηλαδή. Πάρτι όπως εκείνα τα παλιά. Καλημέρα στη Λευκάδα, καλημέρα Κατερίνα. Grand Amore. Και πρώτη ώρα θα κλείσει με το Θείο Φρανκ. Start spreading the news. I'm living today.

0: Αμβρακία FM.
1: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

0: μέσα στις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί είμαι αύρα εσπερίνη, πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα.
1: Η αρχή, όπως έχουμε πει, είναι το ίμιση του παντός. Να το έχουμε πει δηλαδή, το είπαν πολύ πολύ πιο παλιά άλλοι για μας. Άρωμα γυναίκα στο ξεκίνημα. Αύρα και Μαρία Ρίζου για τη δεύτερη ώρα. Προφούμο την Ντόνα, Κάθρι. Δεν την έχω δει την ταινία, αλλά με έβαλε σε πειρασμό, τη σημείωσα τώρα. Να τη βρω. Δεν ξέρω αν έχει κάποια σχέση με το άρωμα γυναίκας. Αν ήταν αντιγραφή, δεν το γνωρίζω πραγματικά.